να χατέρα κόσαφαλ. Αρέχτε κόσαφαλ. Αρέχτησε κόσαφαλ. Αρέχτησε κόσαφαλ. Αρέχτησε κόσαφαλ. Σναψ γνώμα.